0: ήρθαν κάνει ρωτά ρόφη.
1: Νιν, ρο, σε τέξα. Ανάλια το με. Ανάλια το με.
0: Σα.
1: Σα κάτε.
0: Σα. Νιν, είμαι σε τέξα.
2: Good evening, this is Michael from Therapy, and this evening you're listening to 666.